μένα να μείνεις άγιο κι με έντρεγες συνδούτσα. Como olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires.